0: Radio.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κουμπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Γκάνστα. Yeah. Μάμι, ο πίσεν.